0: Jamon Simon Stevie, che sa se come calia crossi, che tu DJ, my friend DJ Danny Infernic.
1: Με ένα σκάπου στράστε να προσφύλω πάπου.
0: Πάμε.